0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε, πάμε να. Αλλούκανα, όνει πούνε να προλεβά, ένα κουλιά, παρακάνα, ράγγελα, ράγγελα, προγάτη λεβάγα.
2: Δύο, ε?
1: Μπορούμε. Αμήν πέρα πρόλε 10 ευρώ από το σκουλ έρα ρόπ τα λακάρ, τα λακάρ μπαχα μου άγα τα λαόρα, καγώ είναι πάλα για ρόπ του να λέμε ακούντα γάνα πρόλε πούλα λόπνια λαρνά πάγα για κούντα ράουν, έπνια κασέτ πάγα για τα τρικ τρικ μεγόγα για ήρουν έμπνεν special μπνεν πέρα κόντα μπνεν γάνα πρόλε λακάρ να μάγω κοιμήρ γάνα για κούντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Felicity, Yaku, Teka. Felicity, Gadi, Kabi, Ninkona, Teka. Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubriya, Mirimra, Teka. Wala, Nagana, Wala, Wikana, Nagana, Ka, Drink, Nangkapuna, Teka, Bala, Nyana, Biscuit, Nana, Nyana. Wala, Nana, Pura, Bala, Bala, Flava, Kuruk, Tuna, Wala, Ngu. Biri, Bala, Bala, Nyo, Wakin, Ngu. Κοκτούλα λέγω από κομμένα παιδιά, έλα λέω. Κοντρίνκο, κανό, κάπου. Πόλα νιάρα. Κακούρ να πούμε λίγα να κάπου. Αλλά πέρα πέρα κάπου, αν δεν μην άλλε. Αν μπει, πάμε τσιά. Τέκα, ρε, αν πούμε κάτι τσιπ, μου πει, έλα. Πάνω, ναι, τα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό. Warin minyang kang ulay, pero ngalap ngalap pa rin ba? Warin minyang ulay kapur next day yung school ngan na naramin yung ngalap ko pa yung di po komarit tayo kang kain. pamal ngaro ni bin chulo ro dar pamal
2: mura tare lo yo tarain
1: mi wala lo koi no ay wan kan jo mi akto ngan yo ni mi akto e puna no no tu ya buko me te pero kala wala buko me te ngai ni wal kama te bro utu na benara na ngaro ni ngaya wa ku mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wan ka jang ai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grad ko na na mari una ai mat jang apa ke nga jabra dan dik ya okay who won begin na ni ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: yo this is Riri Inupingo you're listening to 88.9 FM Yolong Radio.